0: Cocoon. Feel the luxury.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Τα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Μέγα Φαμ 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω να σε βρω. Μήπως και κλέψω λίγο απ' τη ματιά

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδόνι. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας, ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας. Εσύ.

0: Η ώρα είναι 6. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε ή γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα DEX. Δυνατά House, Deep House και Afro Beach Vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Ραδιοθεραπεία, ραδιοθεραπεία, ραδιοθεραπεία και το καλοκαίρι έφτασε μπρος βήμα ταχύ να το προϋπαντήσουμε όλοι μαζί στην εξοχή. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο El Niño απειλεί το καλοκαίρι του 2026 γιατί οι επιστήμονες κηρύσσουν κλιματική επίγουσα ανάγκη. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί επεισόδιο El Niño μεταξύ Ιουνίου και του Αυγούστου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων για τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ωκεανού ευνοούν τον συγκλιματισμό ενός νέου El Niño, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Η πιθανότητα αυτό το επεισόδιο να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο είναι πάνω από 90%. Τι θα γίνει εκεί? Χαμός. Θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο σε ξηρά όσο και στους ωκεανούς. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Μαγιό, αντιλιακό και θάλασσα.

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Μάρσος Αθανασίου, πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση. Κάπως τους λέγανε αυτούς τρεις το μεσημέρι. Κάπως.

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Μάρσος Αθανασίου, πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση. Κάπως τους λέγανε αυτούς τρεις το μεσημέρι. Κάπως. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως πέθανε και ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Για πολλούς, ο πατέρας του ραδιοφώνου. Έχω τις ενστάσεις μου, εξαιρετικές μουσικές γνώσεις. Ο άνθρωπος στην Ελλάδα που αντιπροσώπευε τον Billboard και όχι μόνο. Απουσία, φυσικά, απουσία τουλάχιστον από τα ραδιοφωνικά δρόμενα.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 7. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

φωτιά οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες στην Αττική. Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ, μιλούσαν για 80 ευρώ, 90 ευρώ το ζευγάρι για πλάκα. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι. Δεν είναι λίγο δύσκολο, είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή, είπα κάπου να βγάλετε κι εσείς τα έξοδα, αλλά εσείς δεν τα βλέπετε 40 μέρες να βγάλετε τα έξοδα για έναν χρόνο. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Μην πάτε. Στη μέση τη παράδειο γύρω-γύρω τέτοιο. Όχι όλα. Αυτά που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά είμαστε τέτοιοι. Όλη την εβδομάδα δεν τρώμε τίποτα για να πάμε στο μπισμπάρ να κάνουμε τους κούκλους με τα μοχίτο μας και με τα αυτά μας. Καλά μας κάνουνε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτό είναι το ελληνικό νησί που σάρωσε τον κόσμο και ανακηρύχθηκε νούμερο ένας προορισμός για το 2026. Άφησε πίσω τη Βορσοβία, Σικελία και Ισλανδία και η Νάξος ανακηρύχθηκε κορυφαίος εξωτικός προορισμός παγκοσμίως, το νούμερο ένα νησί στον κόσμο για φέτος. Όσοι δεν έχετε πάει στην Νάξο, να πάτε και να πάτε και στην Πάρο και να πάτε και στην Αντίπαρο. Είναι πάρα πολύ ωραία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι 8. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Εδώ είμαστε, εδώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά. Και ο Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Ναι, ναι, ναι. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά στο στολίδι της παραλίας, στο Μαϊστράλι, και ο κύριος Κώστας, που είναι κάθε πρωί εδώ κοντά μας, στην παρέα μας, μας ακούει. Ξεκινάει την ημέρα του και αυτός μαζί μας, πίνοντας το καφεδάκι του και ακούγοντας έτσι Break FM και απολαμβάνοντας αυτή τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και την ηρεμία της ώρας και της ημέρας. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα.

Σε 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Εδώ από το Ακρό Κορινθό, το Χόλιγου της Ευρώπης λοιπόν. My brother's doing bad on my mother's TV. Says she watches too much. It's just not healthy. All my children. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Γρήγορα, γρήγορα καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθητρίες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Εντάξει, υπομονή, τελειώνουν και αυτά. Τελειώνουν τα βάσανα. Όπως συνηθίζουν να λένε οι μαθητές, τελειώνουν τα βάσανα. Γιατί στη ζωή τα βάσανα τελειώνουν.

Καλημέρα σε όλα τα σχολικά λεωφορεία που είναι καθοδόν για το σχολείο αυτή την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Οδηγούς, συνοδούς, καθηγητές και μαθητές φυσικά. Καλημέρα στα σχολικά του Homo Educatus Αγωγή. Καλημέρα και στα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Και φυσικά σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Λοιπόν, καλά, πολύ καλά τα πάει το καλοκαίρι τώρα για τις αρχές, αλλά τώρα την επόμενη εβδομάδα, εντάξει, θα μας τα χαλάσει λίγο, αλλά μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Δεν μπορεί να πάει non-stop, δηλαδή, όπως έχει πάει μια χρονιά που δεν είχε ρίξει ούτε στάλα βροχής όλο το καλοκαίρι. Δεν γίνεται αυτό. Από τη φύση γενικά δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους σχολικούς τροφονόμους. Καλημέρα στις σχολικές καθαρίστριες και στους υπευθύνους των σχολικών κηλικίων, σχολικοκηλικιάρχες, σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε, όπως θέλετε συγγνώμη.

Αυτά είναι τα ωραία. Ναι, ναι. Έτσι, με πολύ μουσική για ξεκίνημα. Με καλή διάθεση. Ναι, ναι. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια, και σήμερα ξεκινάμε μαζί.

Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Και σήμερα, θα το πω σήμερα, γιατί με ιδιαίτερη χαρά θέλω να σας αναγγείλω ότι σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Κάτσε, γιατί κάποιοι δεν τα ακούσατε. Θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11, λέω. Οκ. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε πολλά να πούμε. Είχαμε κηδεία χθες, έχουμε κηδεία σήμερα. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε κηδείες και στις επόμενες μέρες. Αλλά αυτή είναι η ζωή.

Να καλημερίσουμε και σήμερα το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ. Πρωινός ο Μιτσάρας. Ναι, μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του με το καφεδάκι του. Έτσι πρέπει.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Γιάννη τον Αθόρυβο που μας έχει στείλει από τα αγρία χαράματα και σήμερα. Μετά την Ανατολή του Λίου βέβαια όμως, έτσι. Ναι. Καλημέρα από 152 μας λέει ο Αθόρυβος. Καλημέρα Γιαννάκη. Καλό δρόμο και σήμερα φίλε μου. Να, και ο Γιώργος ο Παπάς εδώ μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του την πρωινή. Με ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Με ωραίο χρώμα. Καλημέρα. Τώρα τι χρώμα είναι αυτό τώρα. Ροζ είναι, κόκκινο είναι. Έτσι ανάμεικτο. Δεν πέφτεις έξω σε ανθρώπους, αλλά στις προσδοκίες σου λες. Άρα Γιωργάρα πώς τα λες. Ναι, ναι. Ο G-Pap, ο G-Pap. Και χτες το βράδυ μας έστειλε όχι ένα μπουκέτο. Ένα κάρο με τριαντάφυλλα. Πολύχρωμα. Δεν την είδαμε χθες την κάρτα του. Να και ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Γιώργο καλημέρα και καλό ξεκίνημα με υγεία φίλε. Βάλε σιωπή στη διαπασόν. Α, καλυμάνι.

Βεβαίως Κώστα, και τα ακούσουμε. Άλλη μόνο. Να και ο Γιώργος. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα της Κορινθίας. Break FM Forever. Επίσης την καλημέρα στον φούρνο των Εξαμηλίων του κυρίου Γιώργου Μαυρέλη, με το πιο καλό χωριάτικο. Αλήθεια. Ωχ, μας πέφτει λίγο μακριά όμως. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο. Με τα Super Donut Στεφανάκης. Κουράγιο και υπομονή και σήμερα. Ναι ρε φίλε. Καλημέρα και στο φούρνο των Εξαμηλίων. Εκεί στο Γιώργο. Στον άλλο τον Γιώργο. Στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη. Στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team. Σε όλο το team εκεί στο φούρνο.

Να και ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβρίας και σήμερα εδώ. Ναι, ναι. Καλημέρα. Τι ωραία λέει, ξεκίνησε το καλοκαίρι ένα στούλι. Είναι 8 η ώρα, Ιούνιος ακόμα και ο ήλιος καίει λες και είναι 4 το μεσημέρι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Άρη. Η θερμοκρασία εντωμεταξύ θα είναι λες και έχουμε Αύγουστο. Βάλε Σοφία Αρβανίτη, μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Οκ, okay, δεν σου μιλάω, δεν σου μιλάω. Αλλά καλό είναι να μιλάμε για καλοκαίρια. Ναι, ναι. Απλά το καλοκαίρι έχουμε περισσότερες αναμνήσεις. Όχι ότι όλο τον χρόνο δεν έχουμε αναμνήσεις, έτσι. Να το λέμε αυτό.

έχουν άλλη χάρη. Αναμνήσεις λέγονται πάλι, αλλά έχουν άλλη χάρη. Εγώ πάντως άρεσε να σου μιλάω για καλοκαίρια, γιατί μ' αρέσει τα καλοκαίρια. Όχι, το έλεγε για να μου πεις μετά, δεν στο πέμε. Όλα και όλα. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Κώστα, το μαϊστράλι που είναι και σήμερα εδώ, τα πάμε πριν. Καλημέρα παντού, όσο πιο μακριά ακούγεται το Break FM, Γιώργο. Ωραίος ο κύριος Κώστας. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Γιατί ο Break FM ακούγεται παντού. Να και η Αγγελική. Καλημέρα, καλή εκπομπή λέει η Αγγελική 2. Χαρούμενη ηλιόλου στη Πέμπτη, καλημέρα. Με υγεία, αγάπη και χαμόγελα. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι, το καινούργιο της Έλλης Κοκκίνου, «Τι σου χρωστάω». Βεβαίως ένα τραγούδι που παίζει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Break FM 100.

Να και ο κύριος Τάσος Σιάρκας. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Καλημέρα στους φίλους του Break FM. Και μην ξεχνάμε, ο Break FM είμαστε εμείς. Καλημέρα Παναγιώτη. Πολύ σωστά, ναι, πολύ σωστά το θέτει ο Τάσος, γιατί το ξαναπεί, ο Break FM είστε εσείς, φίλες και φίλοι. Ναι, ναι. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ είναι. Καλημέρα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα στον κύριο Τάσο μας. Τι έγινε χθες πάλι στο μπάσκετ? Πω. Καλά, τα χρειάστηκα λίγο στο τέλος, έτσι Παναγιώτη? Ναι. Παραλίγο στο τσάκι.

Λοιπόν, για να σας υπενθυμίσω και σήμερα, φίλες και φίλοι. Όχι, αν πείτε μετά, δεν σας το είπα. Έτσι. Και σήμερα τρέχει κλήρωση. Να πούμε όμως ότι η κλήρωση θα γίνει σήμερα και όχι αύριο. Γι' αυτό στέλνετε προσκλήσεις, βιαστείτε να γραφτείτε. Το Corinthia Pro MMA 2026, το αθλητικό γεγονός της Κορινθίας, έρχεται στον εντυπωσιακό πολυχώρο του Club Hotel Casino Λουτράκι. Μια σύγχρονη αρένα στείνεται για να φιλοξενήσει κορυφαίες μάχες μεικτών πολεμικών τεχνών. Ζήσε τη δράση σε απόσταση αναπνοής από το οκτάγωνο. Ώρα έναρξης στις 7 το απόγευμα. Ο Break FM και το Club Hotel Casino Λουτράκι σας κάνουν δώρο 5 διπλές προσκλήσεις. Άρα 5 από εσάς, τυχερούς ή τυχερές, θα μπορείτε μαζί με τον σύνοδό σας ή την σύνοδό σας να παρακολουθήσετε τους αγώνες του Σάββατο απόγευμα. Επαναλαμβάνω, 5 τυχεροί ή 5 τυχερές θα βγουν από τη σημερινή κλήρωση. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Λοιπόν, απλά θα ήθελα μόνο τη συμμετοχή σας μέσω Viber για να κάνουμε και την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Σήμερα, έτσι. Να υπενθυμίσω το τηλέφωνο για τη συμμετοχή σας μέσω Viber 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Και να πάμε μαζί να παρακολουθήσουμε τους αγώνες στο Corinthian Pro MMA 2026, το αθλητικό γεγονός της Κορινθίας, που έρχεται στον εντυπωσιακό πολυχώρο του Club Hotel Casino Λουτράκι το Σάββατο απόγευμα. Δεν πιστεύω να έχει να πάτησει κανένα γάμο. Έτσι κι αλλιώς τώρα αθλητικές δραστηριότητες δεν έχει Σαββατοκύριακο, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε να δούμε τους αγώνες. Αμέ.

0: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα γρήγορα στο time out. Θα πάμε στην ώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να επαναλάβω ότι θα είμαστε κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Το λέμε για να τα ακούσει ο Πάρης Τσαχμινού Καργαλιάρης. Τι να του κάνω τώρα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο time out και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία, επιστρέψαμε. Ακούσαμε και το ωραίο τραγουδάκι αυτό που έχει διαλέξει ο Κώστος Καρούνης. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Ναι, ναι, ναι.

Κάποιος έχει κάνει κλίση εδώ, δεν τον έχουμε αποθηκευμένο. Ένα τηλέφωνο που τελειώνει σε 3.40. Καλημέρα μας. Να, εδώ είναι ο Γιώργος από το φούρνο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και τον ευχαριστώ λέει για τα καλά του λόγια. Την αλήθεια λέει ο άνθρωπος. Απλά τη λέει. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο των Εξαμιλίων. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Να και φίλοι από το Λουτράκι. Για ποια λέω, για την γνωστή Κοπανατζούκα, λέ. Ναι. Που εχθές την είχε κοπανίσει και δεν ήταν εδώ. Αυτή, για αυτήν λέμε ακριβώς. Ναι. Για την Κοπανατζούκα. Χαρούμενη μέρα, καλημέρα όλη μέρα μας λέει. Ωραία. Όπου, μα όπου. Μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Ναι, ναι, ναι.

Κάποιος έχει κάνει κλίση εδώ, δεν τον έχουμε αποθηκευμένο. Ένα τηλέφωνο που τελειώνει σε 3.40. Καλημέρα μας. Να, εδώ είναι ο Γιώργος από το φούρνο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή είναι Άκη. Στην καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και τον ευχαριστώ λέει για τα καλά του λόγια. Την αλήθεια λέει ο άνθρωπος. Απλά τι λέει. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Στο Δημήτρη, στο Κυριαντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο των Εξαμιλίων. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Να και φίλε από το Λουτράκι. Για ποια λέω, για την γνωστή Κοπανατζούκα, λέ. Ναι. Που εχθές την είχε κοπανίσει και δεν ήταν εδώ. Αυτή, για αυτήν λέμε ακριβώς. Ναι. Για την Κοπανατζούκα.

Κάποιος έχει κάνει κλίση εδώ, δεν τον έχουμε αποθηκευμένο. Ένα τηλέφωνο που τελειώνει σε 3.40. Καλημέρα μας. Να, εδώ είναι ο Γιώργος από το φούρνο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και τον ευχαριστώ λέει για τα καλά του λόγια. Την αλήθεια λέει ο άνθρωπος. Απλά τι λέει. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο των Εξαμιλίων. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Να και φίλοι από το Λουτράκι. Για ποια λέω, για την γνωστή Κοπανατζούκα, λέ. Ναι. Που εχθές την είχε κοπανίσει και δεν ήταν εδώ. Αυτή, για αυτήν είναι λέμε ακριβώς. Ναι. Για την Κοπανατζούκα. Χαρούμενη μέρα, καλημέρα όλη μέρα μας λέει. Ωραία. Καλημέρα και από εμάς. Ωραίο καραβάκι, δικό σου είναι αυτό. Καλημέρα, ας αλπάρουμε λέει και σήμερα στη ζωή. Στα όνειρα, στα θέλω της καρδιάς μας. Ολαλά. Καλή Πέμπτη, με υγεία, ευτυχία και αγάπη. Γαλλικός καφέ σήμερα, γιατί δεν έχει ελληνικό. Τελείωσε. Βάλε το καραβάκια λέει και τη χωματά. Αχα. Καλοκαιρινό μούτ.

Α, τι λέει ο Παναγιώτης εδώ? Να είναι καλά η Βάσο, ναι, ναι. Να είναι καλά το κορίτσι. Εντάξει, γιατί εγώ το δα φάουλ πάντως. Υπήρχε επαφή, δεν υπήρχε? Και ο τρόπος που πήγε κατά πάνω, Άρχοντα. Καλημέρα, με όμορφη διάθεση όπως πάντα. Καλημέρα σε όλους τους σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκηλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες, μπετατζίδες, νταραβεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Αυτοί νομίζω είναι οι περισσότεροι. Όπως πάντα ακούμε. Όπως πάντα ακούμε Γιώργο Ναστούλη, γιατί τον αγαπούμε ούλοι. Λέω Σταύρος, Σταύρος είναι, ποιος θα ήταν. Αν μπορείς βάλε το Βαπορέ από την Περσία, που πιάστηκε στην Κορινθία. Οκ, θα τα ακούσουμε, αλλά πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα που διάλεξε η Αγγελική. Και επιστρέφουμε. Πέσει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, εδώ στον Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, επικοινωνώ και ο φίλος μας ο Χρήστος από την πιάτσα Ταξιγόρινγκ σήμερα. Καλημέρα Ρεξτάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να επαναλάβω. Το Σάββατο 6 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, όχι μεθαύριο, μεθαύριο Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, έχουμε μια πολύ όμορφη αφορμή για μια μικρή απόδραση. Ο πολυχώρος του Club Hotel Casino Λουτράκι το φιλοξενεί το Corinthian Pro MMA 2026. Πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός διεθνών προδιαγραφών, όπου οι θεατές θα ζήσουν τη δυναμική εμπειρία από απόσταση αναπνοής, παρακαλώ. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η βραδιά συνδυάζεται με την ξεχωριστή φιλοξενία του resort. Μπορείτε να απολαύσετε ένα signature cocktail με θέα τις ατμοσφαιρικές πισίνες, να δοκιμάσετε εκλεκτές γεύσεις στο lobby bar ή να μοιραστείτε στιγμές διασκέδασης με την παρέα σας στο καζίνο. Να θυμίσουμε ότι η είσοδος στο καζίνο και το ποτό προσφέρονται δωρεάν για άτομα άνω των 21 ετών με την ταυτότητά τους. Μια ολοκληρωμένη πρόταση λοιπόν που ενώνει τη διασκέδαση με τη δράση. Μπαίνετε στην κλήρωση είτε μέσω σταθερού τηλεφώνου, είτε μέσω Viper, μόνο Viper. Να σας θυμίσω το τηλέφωνο 6945-853-883. Επαναλαμβάνω, 6945-853-883. Και επικοινώνησε πριν από λίγο ένας φίλος μαζί μου, του λέω να σε βάλω στην κλήρωση. Μου λέει, ποια κλήρωση? Του εξηγώ. Πότε είναι? Του λέω, δεν μου λες τώρα, θα σου πω όλο το δελτίο τύπου. Αν είναι να λέω το δελτίο τύπου σε κάθε τηλέφωνο που με παίρνουν, τότε να μην κάνω εκπομπή. Να λέω, παιδιά, το τηλέφωνο είναι αυτό, πάρτε με να μιλήσουμε. Να ακούτε και τι λέω στην εκπομπή, γι' αυτό τα λέω, για να τα ακούτε εσείς. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση 6945-853-883. Λοιπόν, Σταύρο, έχει πλακωθεί ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου και στέλνει κάθε μέρα μήνυμα για να τους σβήσουμε τις απουσίες, να ξέρεις. Λοιπόν, πολλές καλημέρες και από μένα, Γιωργάρα. Είμαι εδώ γύρω, λέει ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου. Καλημέρα, Γιαννάκη, καλημέρα. Να σε καλά, φιλάρακο. Καλημέρα σε όλο το πλήρωμα. Υπομονή και κουράγιο.

Βλέπω εδώ στο διαδίκτυο μάχη, λέει, στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου. Ε, μάχη ρε παιδιά, αφού έτσι κι αλλιώς πρόεδρος είναι γνωστός. Δεν υπήρχε άλλη υποψηφιότητα. Εκτός του καθόλου απετυχημένου του κυρίου Χρυσοβαλάντου Μέλου, ο οποίος είναι και αντιπεριφερειάρχης υγείας και λογικό είναι. Η μάχη όμως είναι στους συμβούλους, παρακαλώ. Ε, εδώ σας θέλω να δω ποιοι θα εκλεγούνε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ ναι, είναι μάχη όντως, γεγονός είναι.

Λοιπόν, να πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Στη συνέχεια θα πάμε στην ώρα, στα διαφημιστικά μηνύματα, στο time out δηλαδή. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Γιατί να υπενθυμίσω ότι θα είμαστε και σήμερα κοντά σας μέχρι τις 11. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Α, ωραίο. Έλα ρε coach. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο. Καλή Πέμπτη, καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάει ο Μάριος με τις Πανελληνίες? Έχει γράψει δύο μαθήματα, Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Τις ευχές μας. Καλό καλοκαίρι.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Η ώρα είναι 9. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού παιδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι, σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Τι λέει ο Σταύρος εδώ? Λοιπόν, αν έχει καθημερινή παρουσία, λέει, κάτι θα κάνω με το απουσιολόγιο. Για τον Μπαλτζόγλου, λέει. Και ο Μπαμπίνιο πρόεδρος αντικοπανατζίδων ήταν κάποτε. Και τώρα τι είναι? Έλατε. Ο ΑΕΟ αρχικοπανατζής, λέει. Σωστός. Πολύ καλά το πως ακελάρισε χθες. Δικαιολογία ήταν η λεύτη. Ότι ψάχνει για σπίτι εξαφανίστηκε με ελαφρά πηδηματάκια. Τα ακούς, Γιώργο, τα ακούς?

Πέμπτη λοιπόν, σήμερα 4 Ιουνίου, των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Γιορτάζει η Μάρθα σήμερα, ας πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε κάποια Μάρθα που γιορτάζει. Η Ανατολή του Λίου σήμερα έγινε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, μπράβο. Παρακάτι, πάμε 6. Λέτε να παράσει και πριν τις 6. Όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η Ανατολή του Ηλίου έγινε σήμερα στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8 και 43. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 14 ώρες και 40 λεπτά.

Σήμερα είναι διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, παρακαλώ. Μπράβο. Να λοιπόν που έχουμε και σήμερα μια διεθνή ημέρα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μπαίνετε στην κλήρωση για το Σάββατο απόγευμα, μια κλήρωση που θα γίνει σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να ξέρετε. Μια ξεχωριστή πρόταση για την έξοδο του Σαββάτου έρχεται από το Club Hotel Casino Λουτράκι. Αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, ο πολυχώρος του ξενοδοχείου φιλοξενεί το Corinthian Pro MMA 2026. Μια διοργάνωση που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις. Παράλληλα, η βραδιά είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία πολυτελείας. Μπορεί να περιηγηθείτε στους όμορφους χώρους του ρεσόρτ, να πείτε το ποτό σας δίπλα στις πισίνες και να διασκεδάσετε με την παρέα σας στο καζίνο, όπου η είσοδος και τα ποτά είναι δωρεάν για όλους όσους είναι άνω των 21 ετών. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 6 Ιουνίου, μια βραδιά που τα έχει όλα, σε ένα από τα πιο όμορφα ρεσόρτ της περιοχής. Πέντε τυχεροί λοιπόν, οι πέντε τυχερές από εσάς θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση να πάτε με τον σύνοδό σας ή την σύνοδό σας να παρακολουθήσετε τους αγώνες και να πιείτε και το ποτάκι σας. Ναι, ναι, ναι. Επαναλαμβάνω, ή μέσω σταθερού τηλεφώνου μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση ή μέσω Viber. Το τηλέφωνο είναι, ο αριθμός τηλεφώνου είναι 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883 για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Ναι. Αυτό που διάλεξε ο Άρης ο Κατσαβρίας, μη μου μιλάς για καλοκαίρια και επιστρέφουμε.

Α, μας έστειλε και ο Μπαρτζόκλου τραγουδάκι εδώ. Ναι, ναι. Για να μην έχουμε παράπονο, καταλάβατε. Να έχουμε και επιλογές. Μας κατανοεί γιατί μας βάζετε δύσκολα το πρωί να διαλέγουμε τραγούδια.

0: Να καλημερίσουμε και τον DJ Πάρη Διονυσόπουλο που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα Πάρη. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα σε όλους και όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σου λέει Κουρίνιο. Δεν μου λες Πάρη, με αυτόν που ήσουν χθες το πρωί και σε χαιρέτησα, το ξέρεις καλά? Ναι, τον Τάκη, τον Τάκη. Παλιός ραδιοπειρατής, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν σου τα έχει πει. Για ρώτησέ τον. Ε, 45 χρόνια το ξέρω.
1: Τι λες το Μητσοτάκη?
0: Όχι βρε. Με αυτό που ήσουν χθες εκεί στην υποδοχή, που σας είδα τα κατέβηκα το αυτοκίνητο.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν κατά τόπους στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα χθες Τετάρτη 3 Ιουνίου. Άσε το νιώσαμε. Χθες τόση ώρα εκεί στην εκκλησία έξω. Το γευθήκαμε για τα καλά τον ήλιο. Ακόμα πονάει το κεφάλι μου που πάρει. Άρη, πάρη. Με τη μέγιστη τιμή χθες να ξεπερνά τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς στα Δέντρα Τρινάβου και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας και ήταν ίση με 35,2. Εμένα μου φάνηκε χθες πάρει την ώρα που ήμασταν εκεί στην εκκλησία απ' έξω ότι είχε 40 βαθμούς. Το χάρτη που έχουμε παρουσιάζει την κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών στη χώρα έως το απόγευμα. Οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες και το πλήθος μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατόφλια. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι 152 σταθμοί του δικτύου, ποστό 26% κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30 βαθμών Κελσίου. Για να δούμε όμως τις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες. 35,2 όπως είπαμε είχαμε σε δύο περιοχές, στα Δέντρα Τυρνάβου και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. 34,9 είχαμε στη Στυλίδα Φθιώτιδας. 34,6 στην Τραγάνα Φθιώτιδας. Επίσης και στην Αυλίδα 34,6. 34,5 στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας και στη Βαβακού Φαρσάλων. Και στα Ψαγνά Ευβοίας. Μπράβο. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες οι χθεσινές. Να πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλε από το Λουτράκι, η γνωστή Κοπανατζού. Ναι, αυτή που την είχε κοπανίσει χθες, να το πω καθαρά, κάτσε, μην μπερδευόμαστε και την μπερδεύουμε με άλλη. Αυτή που λέει ότι δεν κάνει κοπάνες και κάθε εβδομάδα λείπει 2-3 φορές, αυτή, για αυτή λέμε. Α, άμα δεν πιστεύετε, ρωτήστε τον Σταύρο που κρατάει τα αποσιολόγια. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι αυτό για τη φίλη μας από το Λουτράκι και επιστρέφουμε. Α, μάλλον θα έχει πάει να πάρει το καράβι, γι' αυτό έλειπε χθες.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραία λοιπόν. Πολύ ωραία θα λέγαω. Ναι. Και συνεχίζουμε.

Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου αναμένονται τοπικές βροχές. Ολαλά και καταιγίδες στα δυτικά όμως, μην αγχώνεστε. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως υπηρετικά τμήματα της χώρας. Οι καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Ολαλά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις γενικά με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βόρειο-δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού μας. Για σήμερα Πέμπτη. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα σε τραγουδάκι. Θα πάμε στα αποδυτήρια, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι, που είναι κάθε πρωί εδώ ο κύριος Κώστας. Το Μαϊστράλι εκείνη στη θέση του κάθε πρωί, αλλά κάθε μέρα. Αλλά ο κύριος Κώστας είναι κάθε πρωί εδώ και μας ακούει και ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Έτσι είναι. Και όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει και στο Μαϊστράλι. Και η παρέα μεγαλώνει. Από το

και το πιο στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε. Φίλες και φίλοι, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Όπως κάθε πρωί λοιπόν είμαστε εδώ. Όπως κάθε πρωί είμαστε εδώ, ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, στους υπολογιστές σας. Εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που αλλού, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για την κλήρωση που σας είπα, και τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι η κλήρωση δεν θα γίνει τελικά αύριο, θα γίνει σήμερα.

Παναγία. Το λέω αυτό γιατί είχαμε πει ότι η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή. Τελικά θα γίνει σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Σε καμιά ώρα περίπου. Σας το λέω για να μου πείτε μετά, δεν σου το είπα.

Το Corinthian Pro MMA 2026, το αθλητικό γεγονός της Κορινθίας, έρχεται στον εντυπωσιακό πολυχώρο του Club Hotel Casino Λουτράκη. Μια σύγχρονη αρένα στείνεται για να φιλοξενήσει κορυφαίες μάχες μεικτών πολεμικών τεχνών. Ζήσε και εσύ την δράση σε απόσταση αναπνοής από το οκτάγωνο. Ώρα έναρξης το Σάββατο σε 7 το απόγευμα. Και ο Break FM και το Club Hotel Casino Λουτράκη, το Club Hotel Λουτράκη, σας κάνουν δώρο 5 διπλές προσκλήσεις. Τι σημαίνει αυτό? 5 από εσάς, τυχεροί ή τυχερές. Δεν σημαίνει ότι πρέπει άντρας ή γυναίκα. 5 τυχεροί ή 5 τυχερές με τους συνοδούς ή τι συνοδούς τους θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για να παρακολουθούν στους αγώνες. Προσφορά από τον Break FM και το Club Hotel Λουτράκη. Λοιπόν, ωραία, πάμε στα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε και τις υπόλοιπες θερμοκρασίες αμέσως μετά. Τι τραγουδάκι χρωστάμε? Ναι, το Vaporet Bersia, ποιος το διάλεξε, ο Σταύρος?

Και πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, τις θερμοκρασίες. Τις θερμοκρασίες όμως που έχουμε εκτός των σύνορων, έτσι. Μετά θα έρθουμε να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων.

Λοιπόν, σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε και σήμερα εδώ μπροστά μας, με τις χώρες εκτός των σύνορων, και σήμερα έχουμε θερμοκρασία οριακά πάνω από το 0. Έχουμε και φυσικά, νομίζω, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχουμε πει για φέτος, νομίζω. Λοιπόν, να πούμε όμως τη χαμηλότερη πρώτα, είναι 6 βαθμοί πάνω από το 0, όλες οι θερμοκρασίες είναι πάνω από το 0, ενώ η υψηλότερη αυτή την ώρα είναι 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ναι, καλά ακούσατε. 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο Δελχή στην Ινδία, παρακαλώ. Ωλαλά, πολύ ζεστή. Λοιπόν, καλά, βέβαια έχουμε και διαφορετική ώρα εκεί, έτσι, και διαφορετική εποχή, λογικό είναι. Για να πάμε όμως από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Όπως είπαμε πριν, η χαμηλότερη είναι 6 βαθμοί πάνω από το 0 και είναι στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι. Η αμέσως επόμενη θερμοκρασία είναι 11 βαθμοί και είναι στο Χόμπαρτ στην Αυστραλία. Μετά έχουμε 13 βαθμούς στο Cape Town αυτή την ώρα, 14 βαθμούς στις Βρυξέλλες με αρκετά σύννεφα, 14 βαθμούς στο Όσλο επίσης με αρκετά σύννεφα, 15 βαθμούς στο Βελιγράδι με αρκετά σύννεφα, 16 βαθμούς στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια, 16 στη Βουδαπέστη με αρκετά σύννεφα,

Και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε τις θερμοκρασίες. Απλά τηλέφωνα χτυπάνε σταμάτητα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στους 16 βαθμούς στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια, 16 στη Βαρσοβία με αρκετά συννεφάκια, 16 στη Βουδαπέστη με αρκετά συννεφάκια, 18 στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία, 18 στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός, 19 στο Βουκουρέστι με αρκετά σύννεφα, 21 στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία, 21 στο Άλι Σπρίνγκ στην Αυστραλία, 22 στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια, 29 στη Σέιχελες, 30 στο Χάντ, όπως σας είπαμε πριν, στο Άλι Σπρίνγκ, συγγνώμη, όπως σας είπαμε πριν, στην Ινδία, στο Νέο Δελχή. Λοιπόν, αυτά με τις θερμοκρασίες εκτός των σύνορων. Θα πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο Μπαλτζόγλου και θα επιστρέψουμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων. Τι έχουμε αυτή την ώρα εδώ, τι περιμένουμε για τις επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά και τι περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, είχα μια παρέμβαση τώρα στην εκπομπή. Και λέει, εντάξει ρε Γιώργο, καιρός, τον βλέπουμε τον καιρό τώρα. Δεν μπορεί να βάλεις κάτι άλλο να ακούς. Μου λέει, τι θέλει να ακούς. Λέει, επειδή έχω εδώ πέρα την Μπέμπα. Α, μας ακούει η Μπέμπα. Μπέμπα. Λοιπόν, μου λέει, βάλε στο κορίτσι ένα τραγουδάκι να ακούσει. Ωραία λοιπόν. Θα το βάλουμε και θα περάσουμε μετά να ακούσουμε τον καιρό μας. Να πούμε τον καιρό μας, τι λέτε. Εγώ είμαι έτοιμος. Αλλά επειδή το ξαναπεί ο Break FM είστε εσείς, οπότε ό,τι πείτε εσείς κάνουμε. Για πάμε τώρα να ακούσουμε στην Μπέμπα εκείνο που της αρέσει. Και το χορεύουμε και μαζί, να το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, μας ακούει με τη θεία της και η θεία της, η γυναίκα μου δηλαδή. Τι. Γίνεται αληφή για την ανιψούλα. Για πάμε.

Αυτά, αυτά, αυτά που λέτε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα όμως στον καιρό μας. Εδώ να δούμε τι παίζει. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε να δούμε σαν σήμερα τι είχαμε. Και πιο συγκεκριμένα, στις 4 Ιουνίου του 1983 είχαμε ισχυρές χαλαζοπτώσεις με πλημμύρες στην Θεσσαλία. Αυτό μόνο. Σήμερα δεν βλέπω κάποια περιοχή που μπορεί να βρέχει να έχει κάτι, κάποιο καιρικό. Να πούμε το υδράργυρο σήμερα στην... Να πούμε ο υδράργυρος σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα θα φτάσει στους 31. Εδώ στην περιοχή μας αυτή την ώρα υδράργυρος είναι στους 24 παρακαλώ βαθμούς. Νεφελώδης ο καιρός σήμερα. Αναμένεται ηλιοφάνεια περίπου στις 2 το μεσημέρι και μετά. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος και σήμερα. Εκεί που σταθεροποιείται. Τι έγινε, βροχή είχαμε πει Τρίτη, Τετάρτη, πότε είχαμε πει, βλέπω πηγαίνει πίσω τώρα. Την επόμενη Παρασκευή βλέπω ότι βγάζει βροχή. Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό μας. Με ηλιοφάνεια, έτσι, λογικά μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. Στους 30 βαθμούς σήμερα, στους 30 αύριο, στους 30 το Σάββατο, στους 32 θα εκτοξευτεί την Κυριακή, στους 31 τη Δευτέρα, στους 30 την Τρίτη, στους 30 την Τετάρτη, στους 30 την επόμενη Πέμπτη. Σταθεροποιείται, σταθερά, 30. Λοιπόν, και την Παρασκευή βλέπω βροχερό εδώ τον καιρό, στους 29 βαθμούς, μόνο για μια μέρα όμως. Οπότε, μέχρι να φτάσουμε την άλλη εβδομάδα, θα φύγει και αυτή η πιθανότητα.

0: Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ με τον καιρό μας. Να πάμε, θα πάμε σε τραγουδάκι. Μετά θα πάμε σε τραγουδάκι, δεν προλαβαίνουμε, όχι. Ναι, έτσι μου είναι τα παιδιά. Θα πάμε όμως στην ώρα, σε διαφημίσεις, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026. Hey!

Break FM λοιπόν παντού, Break FM εδώ, Break FM είστε εσείς. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήλθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Για πάμε τώρα μέχρι το Λουτράκι, φίλες και φίλοι, που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ενός 38χρονου Ουκρανού τουρίστα στο Λουτράκι. Για να δούμε τι έγινε εκεί. Την Τρίτη λοιπόν, 2 Ιουνίου, ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές της Κορίνθου, του Κιάτου και του Αιγίου για περιστατικό ενός αγνοούμενου 38χρονου υπήκου Ουκρανίας κολυμβητή, ο οποίος είχε μεταβεί τις πρωινές ώρες για λήψη θαλάσσιου λουτρού, για το μπάνιο του δηλαδή, στην παραλία του όρμου του Λουτρακίου και από τότε αγνοείται. Υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ξεκίνησαν έρευνες από 4 περιπολικά σκάφη, ένα επαγγελματικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη, 2 ιδιώτες δίτες. 5 περιπολικά οχήματα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς, ενώ απογειώθηκαν και ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί σώος μετά από τόσες μέρες. Μήπως έχει βγει κάπου και σε κάποιο βράχο πραγματίας, χωρίς αισθήσεις του. Πάντως ευχόμαστε να ζει και να βρεθεί σώος.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για... Τα έχουμε και αυτά, τι να κάνουμε.

Η εξόδιος ακολουθία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτή Κορινθίας Νίκου Ταγαρά τελέστηκε χθες στο Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, του Προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κλαμάνη, του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, κ. Κωστή Χατζηδάκη, υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, συγγενών, φίλων και πλήθος πολιτών, οι οποίοι προσήρθαν για να αποδώσουν το ίστατο χαιρετισμό στον εκλειπώντα. Τη εξοδίου ακολουθία προέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, ο οποίος εκπροσώπησε και το Μακαριότητα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, με τη συμμετοχή του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεχραιών κ. Αγαπίου. Κατά τη προσφώνησή του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παύλος μετέφερε τις συλληπιτήριες ευχές εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αναφερόμενος στη συνέχεια στην προσωπικότητα και την πολυετή προσφορά του εκλειπώντος προς την πατρίδα, την τοπική εκκλησία και την κοινωνία, και υπογραμμίζοντας το ήθος, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τον διέκριναν κατά την άσκηση των υψηλών δημοσίων καθηκόντων του. Επικίνδυνους λόγους εκφώνησαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός. Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, η σωρός του μακαριστού υφυπουργού μεταφέρθηκε από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου στο κημητήριο της ιδιαίτερης πατρίδας στο Χιλιομόδι Κορινθίας, όπου τελέστηκε η ταφή του.

Στην εξώδια ακολουθία προεξήρχε ο Σεβασμιώτας Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παύλος, ενώ παρέσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Καλαμάνης και ο πρωθυπουργός φυσικά έτσι, αφού έγινε με την παρουσία του πρωθυπουργού, κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρέσαν λοιπόν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Καλαμάνης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Νέδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, οι υφυπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης και άλλοι. Έξω από τον Ιερό Ναό ήταν παραταγμένα και απέδωσαν τιμές αγήματα του στρατού καθώς και στρατιωτική μπάντα. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο τώρα, Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, μπορείτε να δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη χθεσινή ημέρα. Το στερνό αντίο στον Νίκο Ταγαρά. Να δείτε τους επικίδιους λόγους που εκφώνησαν ο Σεβασμιώτας Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος κύριος Παύλος, ο πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής κύριος Νικήτας Καλαμάνης και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κύριος Δημήτρης Πτωχός. Και φυσικά δηλώσεις από όσους μπορέσαμε την ώρα που προσερχόντουσαν για την εξώδια ακολουθία.

Ρίγη συγκίνησης στην πολιτική σκηνή. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς. Η σιωπηλή και αξιοπρεπής μάχη με την ασθένεια και το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει πίσω του. Η πολιτική ζωή του τόπου θρυνεί έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με το ήθος, την προσφορά και τη σεμνότητα. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς δεν είναι πια κοντά μας. Σε ηλικία 70 ετών άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας δώσει με απαράμιλο σθένος και απόλυτη αξιοπρέπεια μια σκληρή, άνηση μάχη με τον καρκίνο. Μέχρι την τελευταία στιγμή αντιμετώπισε την ασθένεια όπως ακριβώς έζησε, με το κεφάλι ψηλά, χωρίς να γαγίζει, προσιλωμένος στο καθήκον του. Η είδηση του χαμού του σκόρπισε βαρύ πένθος στην κυβέρνηση, στους συναδέλφους στο κοινοβούλιο, αλλά κυρίως στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία. Εκεί, ο Νίκος Σταγαράς δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός, αλλά ο δικός τους άνθρωπος. Ένας γνήσιος υπηρέτης του τόπου του. Η διαδρομή του Νίκου δεν χτίστηκε σε κομματικούς σωλήνες, αλλά μέσα στην ίδια την κοινωνία. Γεννημένος στο Χιλιομόδι, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όμως η καρδιά του ανήκε πάντα στην προσφορά για τον συνάνθρωπο. Ξεκίνησε από τα χαμηλά της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την εργατικότητά του κέρδισε την απόλυτη εμπιστοσύνη των συμπολιτών. Ο δικός του κοινοτάρχης στο Χιλιομόδι για 8 χρόνια. Ο δήμαρχος Τενέας που άφησε έργο. Ο νομάρης Κορινθίας που για 2 θητείες ένωσε δυνάμεις. Όσοι το γνώρισαν από κοντά θυμούνται έναν άνθρωπο με σπάνια ευγένεια που ήξερε να ακούει. Δεν αγάπησε τα μεγάλα λόγια, ούτε τους υψηλούς τόνους. Ακόμα και όταν μεταπήδησε στην κεντρική πολιτική σκηνή ως βουλευτής και μετέπειτα ως υφυπουργός, η πόρτα του γραφείου του παρέμεινε πάντα ανοιχτή για όλους. Το κακό και το κενό είναι δυσαναπληρώτο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος χάνει έναν άριστο γνώστη των θεμάτων του και η Ελληνική Βουλή έναν ευπατρίδη της πολιτικής. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό. Κυρίως όμως αφήνει πίσω της την ανάμνηση ενός πολιτικού που απέδειξε ότι η εξουσία μπορεί να συμβαδίζει με την ανθρωπιά. Το Χιλιομόδι, η Κορινθία και ολόκληρη η Ελλάδα αποχαιρετούν ένα σπουδαίο άνδρα. Καλό ταξίδι, Νίκο Σταγαρά. Καλό παράδεισο, αγαπημένοι μου φίλοι.

0: γνωριμία μου με τον Νίκο ξεκίνησε κάπου εκεί στις αρχές δεκαετίας του 2000.
1: Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας.
0: Τότε ως δήμαρχος Τενέας αλλά και ως πρόεδρος της ΤΕΔΚ τότε, Τοπικής Ένωσης Δημών Κοινοτήτων. Και από εκεί και πέρα συμβαδίζαμε μαζί. Αυτό στην πολιτική, εγώ στη δημοσιογραφία και είχαμε μια άριστη συνεργασία που συνεχίστηκε και στη συνέχεια μετά με την στην Ομαρχία και αργότερα ως βουλευτής και ως υφυπουργός.

0: αγαπά.
1: Τι να πω εγώ για τον Νίκο. Ίσως εσείς θα πείτε και κάτι παραπάνω από αυτά που έχω να πω εγώ. Μιλάει η πορεία του. Μίλησαν όλοι χθες, κύριε Πανούλα. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι σε κηδεία στον Απόστολο Παύλο να έχει περισσότερο κόσμο. Άρα ο Νίκος συνεχίζει να γράφει ιστορία και μετά θάρα. Και όχι τίποτα άλλο. Το λέω και συγκινούμε. Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, το νομοσχέδιο θα πάρει το όνομά του. Έτσι κι αλλιώς θα μείνει στην πολιτική

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Κομμάτι 8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Και επιστρέψαμε. Δεν θα πω πριν στεγνώσει το μελάνι, γιατί δεν έχει στεγνώσει ακόμα το μελάνι. Για αυτά που έχουμε γράψει για τον Νίκο. Που για ακόμα λαμβάνουμε συλληπιτήρια μηνύματα. Εδώ στο Corinthians News. Λοιπόν, δεν θα πω ότι πριν στεγνώσει το μελάνι, θα πω πριν δημοσιεύσουμε το άρθρο. Τσουπ, έσκασε κάλλη μια μεγάλη απώλεια. Μιλάει για τον πρώην Δήμαρχο Κορινθίων, τον Τάκη Δαλακλήδη. Θλίψη στην κορινθιακή κοινωνία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην Δήμαρχος Παναγιώτης Τάκης, για εμάς που το ξέραμε, Δαλακλήδης. Διετέλεσε Δήμαρχος 2 τετραετίες, από το 1991 μέχρι και το 1998. Η θλιβερή είδηση γνωστοποίησε το μεσημέρι του Αγίου Πνεύματος ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης. Έγραψε ο Δήμαρχος, ο νυν Δήμαρχος. Δυστυχώς έφυγε πριν λίγο για την αιωνιότητα ο φίλος μου, πρώην Δήμαρχος Κορινθίων, επί οκταετία Παναγιώτης Τάκης Δαλακλήδης. Ένας από τους πιο αγαπητούς δημάρχους του Δήμου Κορινθίων. Με πολύ μεγάλη προσφορά και έργα και δράσεις. Τάκη, σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για μας. Σε ευχαριστώ που με τιμούσες με την αγάπη σου και τη φιλία σου πολλά χρόνια. Καλό παράδεισο, καλέ μου φίλε, έγραψε ο Δήμαρχος.

Σήμερα, 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει η κηδεία του πρώην Δημάρχου Τάκη Δαλακλείδη. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 το πρωί. Ο πρώην Δήμαρχος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Διετέλεσε Δήμαρχος 2 τετραετίες, από το 1991 έως το 1998. Η δημοσιογραφική μας ομάδα εκφράζει την οικογένειά του τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε το ψήφισμα του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου για την απώλεια του πρώην δημάρχου του Τάκη του Δαλακλήδη.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε το ψήφισμα του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου για την απώλεια του πρώην δημάρχου του Τάκη του Δαλακλήδη.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε το ψήφισμα του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου για την απώλεια του πρώην δημάρχου του Τάκη του Δαλακλήδη.

Συλληπιτήριο ψήφισμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, με βαθιά θλίψη για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Παναγιώτη Δαλακλείδη, συνήλθε εκτάκτος την 3η 2 Ιουνίου και αποφάσισε να παραστεί η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξώδια ακολουθία. Να εκφράσει τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Αντιστεφάνου να κατατεθεί χρηματικό ποσό στο Ευθύμιο Κέντρο. Να εκδοθεί και να δημοσιευθεί στα τοπικά δημοσιογραφικά μέσα το παρόν ψήφισμα. Ο Παναγιώτης Δαλακλείδης υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια τον Δήμο μας, αφήνοντας σημαντικό έργο με το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη της πόλης. Με εκτίμηση για το Διοικητικό Συμβούλιο η Πρόεδρος Ευαγγελία Κεραθανασίου, η Γραμματέας Βασιλική Δάφνη.

Η δημοσιογραφική μας ομάδα εκφράζει στην οικογένειά του τα θερμά και ειλικρή συλληπιτήρια. Καλό παράδεισο, Δήμαρχε. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Γιατί είσαι ωραίος.

0: τον αγαπημένο φίλο και πρώην δήμαρχο είχαμε συναντήσει πριν 5 χρόνια στην αγαπημένη του παραλία, στην παραλία Καλάμια. Έχουμε την καλύτερη παραλία στην Ελλάδα, μας είχε πει ο τέος πια δήμαρχος Κορινθίων, Τάκης Θαρακλίδης, σχολιάζοντας τα Καλάμια, όπου απολάβανε τον μπάνιο του με φίλους του. Μια παραλία που, εντάξει, αισθάνονταν υπερήφανος που είχε πάρει αυτή τη μορφή, γιατί την είχε ξεκινήσει ο ίδιος, επιθυντίας του. Να τον ακούσουμε. Για πάμε να ακούσουμε τι μας είχε πει τότε στην κάμερά μας.
1: Όταν βρίσκουμε ένα παλιό δήμαρχο εδώ στην περιοχή μας, στην πόλη μας, πολλά μπορούμε να πούμε. Κύριε Δήμαρχε.
2: Έχουμε να πούμε ότι έχουμε την ωραιότερη παραλία σε όλη την Ελλάδα. Ο Κορινθιακός είναι μια λίμνη.
3: Τι να πούμε,
2: φαίνεται
3: από την ομορφιά, φαίνεται από την ομορφιά. Να, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια, μόνο να πάρουμε αυτή την εικόνα εδώ. Αυτή την εικόνα εδώ να πάρουμε και να δείξουμε, ο κόσμος ξετρελαίνεται. Όσοι δεν την ξέρουν και έρχονται, έχω δει τον τελευταίο καιρό πάρα πολλούς Αθηναίους που δεν την ξέρανε και όταν έρθουν εδώ για πρώτη φορά λένε υπήρχε αυτό το πράγμα και δεν το ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε. Και τώρα που το γνωρίζουμε θα ερχόμαστε συνέχεια.
2: Εκείνο που θέλω να τονίσω ότι για την κυρία τη Δήμητρα και εδώ το φίλο μας τον Τακουλή, τον Νότι, έκαναν τεράστια προσπάθεια και φέρανε τη σημαία,
3: τη γαλάζια σημαία, την οποία με τεράστια προσπάθεια της κυρίας Κόρδρα, που έγινε η πρώτη που ήτανε, και μετά με μένα βοηθό, πριν από πολλά χρόνια, φέραμε για 2-3 χρόνια τη γαλάζια σημαία. Τώρα πάλι η ίδια κυρία Κόρδρα, κάνει πάλι μια φοβερή προσπάθεια εθελοντικά.
2: Ναι.
3: Και έφερε και την παραλία αυτή στο επίπεδο που είναι σήμερα. Με τα αυτά για να αλλάζεις, με τις αλάκτρες, με τις ντουζιέρες, με τους ναυαγκοσώστες. Έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαίο έργο.
2: Από ό,τι βλέπεις και εσύ, γιατί έχει καιρό να κατέβεις προς την παραλία.
0: Όχι, εγώ κατεβαίνω πολύ συχνά, αλλά κατεβαίνουμε άλλες ώρες.
2: Κοίταξε, δεις, εδώ μπορείς από το πρωί στις 6 ώρα μέχρι το βράδυ στις 11 η ώρα να κάνεις μπάνιο, να περνάς καλά, να πεις το καφεδάκι σου και ανέξοδα, όπως στις άλλες παραλίες που πληρώνεις για την ξαπλώστρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η πόλη μας δεν προωθήθηκε τουριστικά. Και οι δήμαρχοι φταίνε, ίσως φταίω και εγώ, ίσως φταίει και ο κόσμος που δεν με ψηφίσανε, και το 98 και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, εμείς που είμαστε γέννημα θέμα Κορίνθη.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα Καλάμια είναι εδώ, είναι έργο Δημαρχίας Δαλακλείδη.
2: Ήταν η ιδέα του Κουίνη και την τελειοποίησε ο Δαλακλείδης. Και όσοι το ξέρουν, μου λένε μια καλή κουβέντα. Άλλοι που δεν το ξέρουν, λένε τι ωραία παραλία.
3: Και βέβαια και εμείς αργότερα πάλι προσφέραμε, φτιάξαμε ένα κομμάτι ακόμα που ήταν ο δρόμος και το καναπεζόδρομο, και σιγά σιγά, αλλά περισσότερο απ' όλα να γίνει γνωστή παραλία, να την αγαπήσουμε όλοι, και πάλι για τη Δήμητρα της Κόρδρα, συγχαρητήρια.
4: Και cosa vuol che le dica? Il mare è stupendo.
0: Greco.
4: Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν ξέρω αν ο κόσμος είναι καλός. Είναι καλός ο κόσμος ή όχι?
0: Πολύ καλός. Πολύ καλός. Τι βλέπετε?
4: Εγώ τον βλέπω πάρα πολύ ωραία.
0: Για να είναι εδώ πρώτη φορά στην Ελλάδα?
4: Εγώ έρχομαι. Είμαι γεννημένος εδώ. Μα έρχομαι κάθε καλοκαίρι. Γιατί έχω σπίτι εδώ στην Ελλάδα. Μα μένω στην Ιταλία. Οπότε έρχομαι γιατί μόνο να βλέπω το θέμα με φτάνει. Η θάλασσα είναι κάτι εξωτερικό. Εγώ το βουνό δεν το θέλω, μα τη θάλασσα ναι. Ευχαριστώ
0: αυτός,
4: πολύ.
0: Αυτός βέβαια ήταν ένας φίλος που ήταν στην παρέα του πρώην δημάρχου πια, του Τάκη του Δαλακλείδη. Να επαναλάβουμε, η εξώδιος ακολουθία για τον αγαπημένο μας Τάκη Δαλακλείδη θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 και μισή.

0: Break FM 100,8.
1: Τι λέει από εδώ, χαίρετε κύριο Θωμάς. Για να τον ακούσουμε. Τι έχει να μας πει κύριο Θωμάς εδώ. Καλημέρα Γιώργο. Έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος και ευγενικός άνθρωπος, καλό του ταξίδι και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω νομάρχη. Ναι κύριε Θωμά μου, ναι. Δεν πειράζει, γιατί, στον αέρα. Να λέγονται ορισμένα πράγματα. Δεν χρειάζεται να κρατάμε μέσα μας. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα, ευλογημένη Πέμπτη με υγεία. Μια καλημέρα με τις μεγάλες ώρες, ένα τραγούδι. Τι σου φταίω από εγώ τσαμπά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προλάβουμε, δεν προλαβαίνουμε μάλλον. Αγγελική, δεν προλαβαίνουμε. Εγώ λέω, του εγώ τσαμπά. Λοιπόν, Σταύρο, γρήγορα, γρήγορα, πες μου 5 αριθμούς.

Πού είναι ο Σταύρος, είναι εδώ. Λοιπόν, μέχρι να κλείσουμε, πιστεύω να μας στείλει. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Ο πρεσβευτής της παραλίας. Την πόλη του Αποστόλου, του Ανθρώπου Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8. Τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Ευχές να περάσετε τόσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εδώ είναι ο Σταύρος. Βιάστηκα να τον χαρακτηρίσω. Λοιπόν, ωραίος, πόσο καλά μας ξέρει, έτσι. Εκτός από τις 5 μας είπε και ένα πνευματικό, γιατί σου λέει κάποιος μπορεί να μην πάει. Το 4, το 11, το 25, το 77, το 65 και αν, όχι δεν έκανες λάθος, καλά πολύ καλά έκανες, και αν κάποιος από αυτούς δεν πάει, θα πούμε το 150. Επαναλαμβάνω, το 4, το 11, το 25, το 77, το 65 και το 150 είναι πνευματικό. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να σας πούμε ποιοι είναι. Θα στείλουμε μήνυμα εκεί που μας έχετε στείλει εσείς, θα σας απαντήσουμε. Οκ. Okay. Οκ. Okay.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι, σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, τέταρτη μέρα του Ιουνίου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, συντονισμένη όλοι και σήμερα και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Στην αρχή του καλοκαιριού είμαστε, για το καλοκαίρι θα μιλήσουμε και για μια έρευνα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες από το Ινστιτούτο των Καταναλωτών και μας δείχνει ότι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές φέτος, ενώ έχουμε στροφή στις πιο οικονομικές επιλογές και διακοπές με κουζίνα. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αναλυτικά σήμερα που μπαίνουμε ουσιαστικά στην καλοκαιρινή περίοδο και ημερολογιακά, αλλά και ο καιρός έχει ζεστάνει πολύ, για να δούμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το φετινό καλοκαίρι, για τα ταξίδια των Ελλήνων, για τις διακοπές των Ελλήνων και πώς έχουν αλλάξει αυτές σύμφωνα με τις συνήθειες, τις οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις κοινωνικές ανακατατάξεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε με τα θέματα που αφορούν τις διακοπές και το καλοκαίρι να μιλήσουμε σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το ΣΟΕΧΟ Νέα της Πέμπτης και πάμε να δούμε τις συγκρατημένες και σαφώς πιο οικονομικές διακοπές που θα κάνουν φέτος οι Έλληνες, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας για το Λιανεμπόριο και τις καταναλωτικές συνήθειες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει να ταξιδέψει φέτος, το καλοκαίρι του 2026, ενώ όσοι τελικά φύγουν για διακοπές επιλέγουν κυρίως πιο προσιτές μορφές διαμονής και πολύ περιορισμένες δαπάνες. Πάμε να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια μετά το τραγούδι.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι δείχνουν οι δείκτες για το 2026. Υπάρχει μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, το μήνα που μας πέρασε, σε δείγμα 700 καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα, τη καταγράφει μια έντονη τάση εξοικονόμησης με έμφαση στις σύντομες αντιδράσεις, στις κοινωνικές κατοικίες και βέβαια και τις εξοχικές κατοικίες με τη μείωση εξόδων ακόμα και για την εστίαση. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 52% του 2025. Από εκείνους που θα ταξιδέψουν, το 34% σχεδιάζει περιορισμένες διακοπές, ενώ μόλις το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα κάνει περισσότερες μέρες διακοπών.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στην έρευνα που έχουμε στα χέρια μας, η οποία αφιερώθηκε στο ελληνικό καλοκαίρι του 2026 και στις διακοπές των Ελλήνων. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11 ημέρες, σχεδόν αμετάβλητος, όσο και πέρσι, με το μεγαλύτερο ποσοστό να επιλέγει αποδράσεις διάρκειας από 4 μέχρι 7 ημερών. Κυριαρχούν τα εξοχικά και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα στη διαμονή. Η έρευνα αναδεικνύει σαφή μετατόπιση προς οικονομικότερες μορφές διαμονής, δηλαδή ξεχάσετε τα ξενοδοχεία, τα τετράστερα κλπ. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν εξοχικές κατοικίες, είτε δικές τους είτε φιλοξενούμενοι, σε σπίτια συγγενών, ενώ αυξημένη είναι και η προτίμηση στα φτηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αντίθετα, να πούμε, τα ξενοδοχεία εμφανίζουν πολύ περιορισμένη ζήτηση, καθώς μόλις το 14% επιλέγει ξενοδοχειακή διαμονή, με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά για πακέτα που περιλαμβάνουν τα πάντα. Παράλληλα, το 8% δηλώνει ότι επιλέξει κάμπινγκ, και εδώ μιλάμε για πολύ νεαρές ηλικίες βέβαια, και μόλις το 9% σχεδιάζει να ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, Πέμπτη σήμερα. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του Ιουνίου και μιλάμε για τις συνήθειες των Ελλήνων για τις φετινές διακοπές σύμφωνα με έρευνα που έχει αποτυπωθεί από τον περασμένο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών οι οποίοι δήλωσαν ότι θα κάνουν διακοπές. Τι επιλέγουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Επιλέγουν ηπειρωτική Ελλάδα αντί για νησιά. Και βέβαια είναι προφανές το γιατί, γιατί αυξημένες τιμές στη μετακίνηση επηρεάζουν πολύ έντονα την επιλογή του προορισμού. Συνεπώς η ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα επιλέξουν. Οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες έχουν συγκεντρώσει το 57% των προτιμήσεων, αφήνοντας

Φίλες και φίλοι του Σουέχο Νέα, Πέμπτη σήμερα. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του Ιουνίου και μιλάμε για τις συνήθειες των Ελλήνων για τις φετινές διακοπές σύμφωνα με έρευνα που έχει αποτυπωθεί από τον περασμένο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών οι οποίοι δήλωσαν ότι θα κάνουν διακοπές. Τι επιλέγουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Επιλέγουν ηπειρωτική Ελλάδα αντί για νησιά. Και βέβαια είναι προφανές το γιατί, γιατί αυξημένες τιμές στη μετακίνηση επηρεάζουν πολύ έντονα την επιλογή του προορισμού. Συνεπώς η ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα επιλέξουν. Οι περιοχές οι παραθαλάσσιες.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, Πέμπτη σήμερα. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του Ιουνίου και μιλάμε για τις συνήθειες των Ελλήνων για τις φετινές διακοπές σύμφωνα με έρευνα που έχει αποτυπωθεί από τον περασμένο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών οι οποίοι δήλωσαν ότι θα κάνουν διακοπές. Τι επιλέγουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Επιλέγουν ηπειρωτική Ελλάδα αντί για νησιά. Και βέβαια είναι προφανές το γιατί, γιατί οι αυξημένες τιμές στη μετακίνηση επηρεάζουν πολύ έντονα την επιλογή του προορισμού. Συνεπώς η ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα επιλέξουν. Οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες έχουν συγκεντρώσει το 57% των προτιμήσεων, αφήνοντας τα νησιά στη δεύτερη θέση με ένα 38%. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει σύμφωνα με την έρευνα την προσπάθεια έτσι αποφυγής υψηλών ακτοπλοϊκών εξόδων, ενώ συνολικά μιλάμε για πιο ευέλικτα προγράμματα οικονομικών διακοπών.

και πάμε να δούμε πώς επιλέγουν τώρα να περάσουν στις διακοπές τους, πώς, δηλαδή πόσα χρήματα θα αφιερώσουν στην εστίαση οι Έλληνες ταξιδιώτες. Φαίνεται ότι οι διακοπές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η καταναλωτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των διακοπών αλλάζει. Μάλιστα, ένα 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στο χώρο διαμονής του, ένα 70% ότι επισκέπτεται πολύ συχνά το σούπερ μάρκετ και το μίνι μάρκετ προκειμένου να περιορίσει το κόστος εστίασης. Παράλληλα, ένα 79% αγοράζει προϊόντα από φούρνους, από αρτοποιία, ενώ περισσότεροι από 6 στους 10 δηλώνουν ότι προτιμούν τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας έτσι μικρές επιχειρήσεις και τοπικές αγορές.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 12. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

και πάμε σε ένα 45% των καταναλωτών για το φετινό καλοκαίρι που φαίνεται να περιορίζει συνολικά τις αγορές και τις δαπάνες για τις φετινές του διακοπές, με βασικότερους λόγους το αυξημένο κόστος μετακίνησης, της διαμονής αλλά και της εστίασης, η συνολική εικόνα, για να σας πω, που προκύπτει είναι αυτή του πολύ συγκρατημένου μοντέλου διακοπών για φέτος, όπου οι Έλληνες επιδιώκουν να ταξιδέψουν με χαμηλότερο κόστος, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν την ανάγκη για ποιοτικές και αυθεντικές εμπειρίες.

Πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι διακοπές είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι ένα αγαθό και το διακόπτω σημαίνει ότι γυρνάω ένα διακόπτη από ό,τι κάνω στην καθημερινότητά μου και χρειάζομαι λίγη παύση. Όπως ακριβώς μια μηχανή που δουλεύει ασταμάτητα και χρειάζεται μια μικρή παύση για να κάνει μια μικρή επανεκκίνηση. Νομίζω λοιπόν ότι σε κάθε άνθρωπο στη σύγχρονη Ελλάδα που δουλεύει και που αμείβεται με τον τρόπο που αμείβονται και περισσότεροι Έλληνες, με χαμηλό προϋπολογισμό, ναι, με κόστος σε δωμάτια φτηνά, ναι, και με επιλογή ακόμη και στην υπηρετική Ελλάδα για αποφυγή υψηλού κόστους διακοπών και εκτοπλοϊκών εισιτηρίων, ναι, αλλά βεβαίως όλοι να κάνουν διακοπές. Είτε 5, είτε 15, είτε 20 ημέρες. Όλοι τις έχουν ανάγκη και όλοι θα πρέπει να βρίσκουν ένα τρόπο, γιατί είναι δικαίωμα για όλους αυτή η μικρή παύση από την καθημερινότητα.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, θεωρώ ότι σήμερα που μιλήσαμε για το κόστος των διακοπών και τις νέες συνήθειες των Ελλήνων, στο κομμάτι των φετινών διακοπών, η έρευνα διεξήχθη τον περασμένο μήνα και έχει να κάνει με τις διακοπές και το πόσο οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα του 2026. Αντιλήσαμε πολύ έτσι ωραία στοιχεία σχετικά με αυτή την έρευνα και είδαμε πόσο προτιμούν φθηνότερα μέρη οι Έλληνες για τις διακοπές τους, ότι προτιμούν τις εξοχικές κατοικίες, ότι μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες τους και βέβαια αρκεί να πάνε λίγες μέρες διακοπές. Αυτό έχει σημασία, αυτό είναι το ζητούμενο και ας χαλάσουν και λιγότερα χρήματα. Η ανάγκη για διακοπές όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

έχουμε και μερικά στοιχεία να πούμε για τις διακοπές των Ελλήνων εν έτη 2026 για το καλοκαίρι, ότι οι Έλληνες αναζητούν πλέον πιο βιώσιμα ταξίδια και τι ισχύει ένα γενιά. Σύμφωνα λοιπόν με τις πλατφόρμες τις ταξιδιωτικές, οι Έλληνες δείχνουν ότι τα βιώσιμα ταξίδια είναι πολύ σημαντικά και οι νεότεροι έχουν και ισχυρότερες προθέσεις βιωσιμότητας. Στην πρώτη έκθεση σχετικά με τις τάξεις των ταξιδιωτών απέναντι στο κοινωνικό και στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, φαίνεται ότι έχουμε στοιχεία ότι η φετινή τάση δείχνει ότι το 85% όλων των ηλικιών παγκοσμίως και το 84% των Ελλήνων θεωρεί τα πιο βιώσιμα ταξίδια πολύ πιο σημαντικά και οι νεότερες γενιές εκφράζουν ισχυρότερες προθέσεις βιωσιμότητας, απολαμβάνοντας και αναλαμβάνοντας λιγότερη δράση. Από την άλλη, μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες επιδεικνύουν μεγαλύτερη συνέπεια, υιοθετώντας πιο συγκεκριμένες και ουσιαστικές βιώσιμες συμπεριφορές.

Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει και τις συνήθειες των Ελλήνων. Τα φτηνά και τα ακριβά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν φτάσει στα ύψη, ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν πλέον οι Έλληνες τις διακοπές τους έχει αλλάξει, ιδιαίτερη κατανόηση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό και φαίνεται ότι η Ελλάδα αποτελεί ακόμα έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για το καλοκαίρι, φαίνεται λίγο πιο αφιλόξενη σχετικά με τους ίδιους τους Έλληνες, σχετικά με τον εγχώριο τουρισμό της, αφού εξακολουθεί να είναι μια πολύ ακριβή χώρα όσον αφορά τον τουρισμό, αλλά και από την άλλη οι Έλληνες ψάχνουν να βρουν τρόπους διεξόδου σύμφωνα με την έρευνα στην οποία αναφερθήκαμε για να κάνουν διακοπές και φέτος, έστω λιγότερες μέρες, έστω με μικρότερο κόστος, αλλά σίγουρα θέλουν να ξεφύγουν για λίγες ημέρες.

Φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα του σημερινού, της Πέμπτης. Και βέβαια μιλήσαμε για τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων και το πώς θα κάνουν φέτος διακοπές και πώς ακριβώς τις σκέπτονται και πώς έχουν αξία για αυτούς οι διακοπές. Σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, Παρασκευή, που έχουμε λίγο να κάνουμε με τις κινήσεις των πλανητών, για να δούμε σε ποιο κομμάτι θα είναι πιο τυχερά τα ζώδια, ανάλογα με τον καθένα ξεχωριστά, για το καλοκαίρι του 2026 και ιδιαίτερως για τον Ιούνιο του 2026, αλλά όλα αυτά αύριο. Σας ευχαριστώ. Δεν κλείνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο να προσέχουμε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ μαζί, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Για τη χαρά σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι μία. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαι η Αθηνά Κλήμη. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο ή αλλιώς Throwback Thursday για εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με επιτυχίες του σήμερα, όπου θα ακολουθήσουν και μερικές επιτυχίες του χθες. Έλλη Κοκκίνου λοιπόν και Νίκος Απέργης με το Θέλω Τόσα να σου πω θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά, οπότε μείνετε στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά, παιδιά, και είναι στην επικαιρότητα, γιατί ετοιμάζει συναυλιάρες Hybrid Tour φέτος. Οπότε τι καλύτερο από το να ακούσουμε σαν Throwback Thursday το Elle Telephone. Έχουμε και Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, οπότε καταλαβαίνετε. Η διάθεση είναι ανεβασμένη, θυμόμαστε και VMA Acts και το Elle Telephone, παιδιά, πραγματικά είχε σπάσει τα ταμεία. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ότι μία Αθηνά κλείνει. Ανάμεσα επιτυχίες του χθες φυσικά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει αφήσει ιστορία, παιδιά. Ο θυμός της Πάολα είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύετε ότι όλοι έχουμε κλάψει, έχουμε κοπανηθεί, έχουμε πονέσει και αν πας να δεις την ακούσεις την Πάολα τέλος πάντων, πραγματικά θέλεις να νιώσεις αυτό το κομμάτι. Εκείνη το νιώθει τουλάχιστον όταν το ερμηνεύει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, αλλά και φυσικά οι επιτυχίες του χθες. Τραγούδια που μπορεί έτσι λίγο στην αρχή να τα θεωρούσαμε κάπως δεδομένα, αλλά πλέον έχει περάσει ο χρόνος, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι είναι τραγούδια τα οποία έχουμε στην καρδιά μας. Η Τζόζεφιν, λοιπόν, όπως έχει πει και η ίδια, με τρία τραγούδια άρχισε να ξεχωρίσει και το ένα από αυτό ήταν το Δεν Έχω Σήμα. Θα πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Όσο λοιπόν βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθήνα Κλίμη και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το ποια τραγούδια throwback θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια.

Ένα τραγούδι που μου το ζητάτε πολύ, παιδιά, σαν throwback τις Πέμπτες, και νομίζω και καταλαβαίνω βασικά ότι έχει στιγματίσει την εφηβική σας ηλικία, όπως και τη δική μου. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, συγγνώμη, παιδιά, γιατί πάντα νιώθω συγκίνηση να πάω να πω κάτι για αυτό το τραγούδι, γι' αυτό κιόλας κομπιάζω. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, λοιπόν, με το Μια Ζωγραφιά είχαν γράψει τη δική τους ιστορία, είχαν κάνει μια συνεργασία πρωτοποριακή για το τότε, η Ντέμι στα πρώτα της βήματα, όπου άλλαξε όλη της τη ζωή και αντί για δικηγόρος έγινε τραγουδίστρια. Αν λοιπόν δεν το ξέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, πάει να πει ότι είσαι πολύ μικρός, οπότε είναι η ευκαιρία να το ακούσεις αμέσως τώρα.

Ένα τραγούδι που μου το ζητάτε πολύ, παιδιά, σαν throwback τις Πέμπτες, και νομίζω και καταλαβαίνω βασικά ότι έχει στιγματίσει την εφηβική σας ηλικία όπως και τη δική μου. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, συγγνώμη, παιδιά, γιατί πάντα νιώθω συγκίνηση να πάω να πω κάτι γι' αυτό το τραγούδι, γι' αυτό και όλο σκομπιάζω. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, λοιπόν, με το Μια Ζωγραφιά είχαν γράψει τη δική τους ιστορία, είχαν κάνει μια συνεργασία πρωτοποριακή για το τότε, η Ντέμι στα πρώτα της βήματα, όπου άλλαξε όλη της τη ζωή και αντί για δικηγόρος έγινε τραγουδίστρια. Αν λοιπόν δεν το ξέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, πάει να πει ότι είσαι πολύ μικρός, οπότε είναι η ευκαιρία να το ακούσεις αμέσως τώρα.

Ένα τραγούδι που μου το ζητάτε πολύ, παιδιά, σαν throwback τις Πέμπτες, και νομίζω και καταλαβαίνω βασικά ότι έχει στιγματίσει την εφηβική σας ηλικία όπως και τη δική μου. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, συγγνώμη, παιδιά, γιατί πάντα νιώθω συγκίνηση να πάνω πω κάτι για αυτό το τραγούδι, γι' αυτό κιόλας κομπιάζω. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, λοιπόν, με το Μια Ζωγραφιά είχαν γράψει τη δική τους ιστορία, είχαν κάνει μια συνεργασία πρωτοποριακή για το τότε, η Ντέμι στα πρώτα της βήματα, όπου άλλαξε όλη της τη ζωή και αντί για δικηγόρος έγινε τραγουδίστρια. Αν λοιπόν δεν το ξέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, πάει να πει ότι είσαι πολύ μικρός, οπότε είναι η ευκαιρία να το ακούσεις αμέσως τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, οι επιτυχίες του χθες, αλλά και τα νέα που τρέχουν αυτές τις μέρες. Ο Γιώργος Μαζονάκης για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο και εμείς ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Το Πάρτα Όλα Δικά Σου όμως ήταν ένα τραγούδι που ήταν στο προσκήνιο για πολλά χρόνια, ως ένα από τα hit του. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοφούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μια και είναι Πεμπτούλα, έχουμε και τις επιτυχίες του χθες που θα ακούσουμε. Η Άννα Βύση λοιπόν αυτές τις μέρες εμφανίστηκε συγκινημένη στα social media και δικαίως, γιατί στο νηπιαγωγείο οι μικροί νομπελίστες της κάναμε μια πολύ μεγάλη τιμητική εκδήλωση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Είναι Αστείο και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Μιας και ακούσαμε Ντέμι στην προηγούμενη ώρα αυτής της εκπομπής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναθυμηθούμε και τώρα. Τι λέτε, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Ντέμι και ο Ότζι με το μόνο μπροστά είχαν σπάσει, παιδιά, τα ταμεία. Είχαν φέρει αυτόν τον συνδυασμό pop και rap μουσικής, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθούμε και έτσι τα νιάτα μας, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

to back επιτυχίες, back to back και τα ναι. Και ο Γιώργος Λιβάνης, παιδιά, είναι αυτές οι μέρες στην επικαιρότητα. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιο. Οπότε καταλαβαίνετε, μια χαρά, παιδιά, ο Γιώργος Λιβάνης, με πολύ ωραία τραγούδια, με την φανταστική του σύντροφο, το φανταστικό του παιδάκι, στα καλύτερά του και το Σεντόνι μου. Ήταν ένα τραγούδι μαζί με τον DJ Bobito που πριν 2 χρόνια είχαν κάνει παταγό καλοκαιρινό hit. Και μια και καλοκαιριάζει, πάμε να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

back-to-back, επιτυχίες back-to-back και τα νέα. Μισή ωρίτσα έχουμε μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, οπότε πάμε να το ζήσουμε δυναμικά. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και ήρθε η ώρα, παιδιά, για αφιερώσεις. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες, ελάχιστα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να αφιερώσετε. Αν έχετε κάποιον που νιώθετε ότι είναι το φιο χρυσάφι, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία, γιατί και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται σε ελάχιστα λεπτά εδώ στο Be Viral Radio Show με αυτό το τραγούδι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, για να θυμηθούμε μία και καλή το παρελθόν. Ο Νίκος Μερτζάνος, όταν ήμουν εγώ έτσι μαθήτρια, με το Στάσου Λίγο μας είχε κάνει να κλάψουμε στους χορούς του Λυκείου και του Γυμνασίου, και ο Θοδωρής Φέρης έκανε μία πολύ ωραία διασκευή το συγκεκριμένο τραγούδι, με αποτέλεσμα να είναι ένα throwback που ακούγεται μέχρι σήμερα. Το Στάσου Λίγο λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση, ερωτευτείτε.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε στην παρέα μας για το τελευταίο throwback. Είναι αγαπημένη Ανδρομάχη με το Τα Καλύτερα. Μία τραγουδίστρια η οποία μου κάνει την τιμή και τη χαρά να μου μιλήσει αυτές τις μέρες στο Mad VMA Vidcast. Να πούμε πολλά και να κάνει πολλή αναπαραγωγή και την ευχαριστώ πολύ. Μέχρι αύριο λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα?
1: Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος θα είμαστε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε την πολύ πολύ όμορφη εκπομπή μας. Πενθυμίζω 4 του Ιούνιου, παρακαλώ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Να πω που θα μας βρουν.
1: Α, έλα, πες.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Εντάξει, πάμε για τραγούδι.
1: Εντάξει,
0: και γυρίζουμε.
1: Το ψαράκι, το ωραίο, το ζουνιάρικο.
0: Το κορκοντιλάκι, εντάξει.
1: Ναι,
0: το κορκοντιλάκι δαγκώνει μετά.
2: Έλα.
1: Ναι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Το κομμάτι 8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Επιστροφή στο δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Μάρθα Μητροφάνης, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ μου, και Μητροφάνα, εθνική επέτη, διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, πολύ σοβαρό θέμα και πρόβλημα στις σημερινές μέρες που ζούμε, τις περίεργες και δύσκολες. Το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφραγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Αυτά και πάμε για μουσική.

0: Έλα, Μερούλα, λοιπόν, άντε.
1: Λοιπόν.
0: Από... Α, θα πεις. Συνέχισε, βεβαίως.
1: Τι να πεις.
0: Όχι, επειδή μου ήθελα να πω. Άντε και στα δικά σας, ξέρω εγώ, σε εσάς τους ανήπαντρους ήθελα να πω. Δεν λέω για εμάς, σε εσάς είπα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ράβηκε με γάμους και γλέντια. Δεν ξέρεις.
1: Ποιο γάμο και γλέντια είχαμε?
0: Ένας δήμαρχος, ρε παιδί μου, από το Μεξικό. Okay, παντρεύτηκε ένα κροκόδιλο. Αμή. Μάλιστα, ο κύριος λοιπόν από την πόλη Οχάκα του Μεξικού.
1: Ευτυχισμένα νομίζω.
0: Ήταν γάμος με τα όλα του. Μουσική, κλαπατσίμπα, ο γαμπρός, ντυμένη νύφη. Εντάξει, στην νύφη βέβαια είχαν βάλει και ένα φήμωτρο. Είχαν δέσει το εκείνο το πράγμα που δαγκώνει για να μην φάει το γαμπρό. Αλλά εντάξει, θα τον φάει σιγά σιγά μετά το γάμο. Ξέρει αυτή, ξέρουν αυτές, ξέρουνε. Εντάξει, συμβολισμός
1: αυτό
0: φυσικά,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Που λέμε... Επάτησα πόδι στη γυναίκα.
0: Δάγκωσα πόδι στη γυναίκα και του κόπησα το πόδι. Είναι, θα το πεις καλύτερα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είναι συμβολικό αυτό και οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στον κροκόδιλο. Βέβαια, αν σε ένα χλάπ που σου τρώει το μισό πόδι, θεϊκές είναι. Αυτό είναι.
1: Γεια μου, Χριστέ μου.
0: Έτσι.
1: Άι, τώρα αυτός να σε διοικεί με τέτοια μυαλά.
0: Άμα έχει πόδι, χέρια.

0: Έλα, Μερούλα. Λοιπόν, άντε.
1: Λοιπόν.
0: Από... Α, θα πεις. Συνέχισε, βεβαίως.
1: Τι να πεις.
0: Όχι, επειδή μου ήθελα να πω. Άντε και στα δικά σας, ξέρω εγώ, σε εσάς τους ανήπαντρους ήθελα να πω. Δεν λέω για εμάς, σε εσάς είπα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ράβηκε με γάμους και γλέντια. Δεν ξέρεις.
1: Ποιο γάμο και γλέντια είχαμε?
0: Ένας δήμαρχος, ρε παιδί μου, από το Μεξικό. Okay, παντρεύτηκε ένα κροκόδιλο. Αμέ. Μάλιστα, ο κύριος λοιπόν από την πόλη Οχάκα του Μεξικού.
1: Ευτυχισμένα νομίζω.
0: Ήταν γάμος με τα όλα του. Μουσική, κλαπατσίμπα, ο γαμπρός, ντυμένη νύφη. Εντάξει, στην νύφη βέβαια είχαν βάλει και ένα φήμωτρο. Είχαν δέσει το εκείνο το πράγμα που δαγκώνει για να μην φάει το γαμπρό. Αλλά εντάξει, θα τον φάει σιγά σιγά μετά το γάμο. Ξέρει αυτή, ξέρουν αυτές, ξέρουνε. Εντάξει, συμβολισμός
1: αυτό
0: φυσικά,
1: είναι αυτό
0: έτσι.
1: Που λέμε επάτησα πόδι στη γυναίκα.
0: Δάγκωσα πόδι στη γυναίκα και του κόπησα το πόδι. Είναι, θα το πεις καλύτερα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είναι συμβολικό αυτό και οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στον κροκόδιλο. Βέβαια, αν σε ένα χλάπ που σου τρώει το μισό πόδι, θεϊκές είναι. Αυτό είναι.
1: Γεια μου, Χριστέ μου.
0: Έτσι.
1: Άι, τώρα αυτός να σε διοικεί με τέτοια μυαλά.
0: Άμα έχει πόδι.

0: να πει.
1: Όχι, επειδή μου ήθελα να πω. Άντε και στα δικά σα, ξέρω εγώ, σε εσά του ανήπαντρου ήθελα να πω. Δεν λέω για εμά, σε εσά είπα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ραβεύει και με γάμου και γλέντια. Δεν ξέρει.
0: Ποιο γάμο και γλέντια είχαμε?
1: Ένα δήμαρχο, ρε παιδί μου, από το Μεξικό. Όχι, ρε, παντρεύτηκε ένα κροκόδιλο. Αμέ. Μάλιστα, ο κύριος λοιπόν από την πόλη Οχάκα του Μεξικού.
0: Ευτυχισμένα νομίζω.
1: Ήταν γάμος με τα όλα του. Μουσική, κλαπατσίμπα, ο γαμπρός, ντυμένη νύφη. Εντάξει, στην νύφη βέβαια είχαν βάλει και ένα φήμωτρο. Είχαν δέσει το εκείνο το πράγμα που δαγκώνει για να μην φάει το γαμπρό. Αλλά εντάξει, θα τον φάει σιγά σιγά μετά το γάμο. Ξέρει αυτή, ξέρουν αυτές, ξέρουνε. Εντάξει, συμβολισμός
0: αυτό
1: φυσικά,
0: αυτό
1: έτσι.
0: Που λέμε... Επάτησα πόδι στη γυναίκα.
1: Δάγκωσα πόδι στη γυναίκα και του κόψα το πόδι. Είναι, θα το πεις καλύτερα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είναι συμβολικό αυτό και οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στον κροκόδιλο. Βέβαια, αν σε ένα χλάπ σου τρώει το μισό πόδι, θεϊκές είναι. Αυτό είναι.
0: Μαγιά μου, Χριστέ μου.
1: Έτσι.
0: Άι, τώρα αυτός να σε διοικεί με τέτοια μυαλά.
1: Άμα έχει πόδι ή χέρια, πώς θα υπογράφει. Με το φάγει το κροκοδιλάκι. Με το κακόμενο το κροκοδιλάκι.
0: Ό,τι του κατέβει του καθενός.
1: Έτσι, μπράβο. Πάμε για ένα τραγούδι.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου, δεν

0: Η ώρα είναι 4. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Εδώ έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ, διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες για τις τηγανιτές πέτρες.
1: Εγώ δεν θυμάμαι κάτι.
0: Α, λοιπόν, νέο street food στην Κίνα. Τηγανιτές πέτρες. Αμέ. Κίνα και Ταϊβάν έχουν, όπως ξέρουμε σίγουρα, τα πιο περίεργα φαγητά. Πρόσφατα, λέει, κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα πιάτο που έχει μέσα πόδι κροκοδίλου. Πάλι πώς έπεσα πάνω σε αυτό το πράγμα. Το φαγητό λοιπόν αυτό είναι αναμειγμένο, λέει, με τηγανιτές πέτρες και είναι ένα street food. Κάνει το γύρο του διαδικτύου. Οι μάγειρες τηγανίζουν τις πέτρες μαζί με λαχανικά και μυρωδικά. Και όταν σερβίρουν, αυτό που κάνουν είναι οι πελάτες να ρουφούν και να γλύφουν τις πέτρες για να πάρουν τη γεύση που έχει πάνω. Έχει και κάτι φωτογραφίες και κάτι βίντεο. Καλύτερα να μην τα ανοίξεις.

0: Δεν με συγκινεί καθόλου.
1: Δεν με συγκινεί και εμένα. Και άμα κατά λάθος καταπιώ καμία, τι γίνεται μετά? Μπουγάδα μέσα, τι πώς το λένε, πετροπλημένος θα γίνω.
0: Άκου τι λέει, παιδιά. Κάνας, κάνουμε ένα πείραμα. Να φας μια πέτρα να δούμε τι θα πάθεις.
1: Ωραία. Θα, μετά την εκπομπή. Θες τώρα μέσα στην εκπομπή?
0: Όχι, όχι, μετά να τελειώσουμε.
1: Εντάξει. Έλα, πάμε για τραγούδι.

0: Πάνω, πόσο ποντικάκια μπορεί να κάνει ένα ποντίκι?
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά.
0: Θα σου πω εγώ. Ένα ποντικάκι μπορεί να κάνει μέχρι και 105 ποντικάκια το χρόνο.
1: 105 ποντικάκια το χρόνο, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ατέλειωτα δεν είναι. Παντού, πώς τα λένε.
1: 105 ποντικάκια. Τα έχεις δει τα ποντικάκια όλη την ώρα? Δεν κάνουν άλλη δουλειά. Έτσι γίνονται τα πολλά ποντικάκια. Θέλει πολλά ποντικάκια, θέλει άλλα πράγματα. Ντροπή και έσχος, δεν λέμε εμείς τέτοια πράγματα. Είμαστε εμείς τέτοια εκπομπή.
0: Ναι, γλυκούλια είναι, αλλά είναι λίγο ησυχαμένα.
1: Ναι, μικρούλια είναι και ησυχαμένα είναι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι όλα ησυχαμένα.
0: Εντάξει, τώρα να έρχονται να σου κάνουν έτσι με την ουρίτσα και τα. Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Πω, έτσι θα πάμε για διακοπές με αυτή την ξυνήλα που έχουμε.
2: Καλά.
0: Εδώ έχουμε φίδια, τα ποντικάκια σε πειράζουν.
1: Έλατε, έχει γεμίσει ο τόπος. Για πάμε για τραγούδι.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι. Δε όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: Να υπενθυμίσω που θα μας βρούνε, Θάνος και Μέρη, έτσι. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα, μια και είπαμε για κροκοδιλάκια, πες το κροκοδιλάκι το που θα
1: αγκάει. Κροκοδιλάκι, αφού είναι σήμερα της μόδας, κροκοδιλάκι.
0: Το κροκοδιλάκι, λοιπόν, ενδιάμεσα αυτό το λατινικό και το συμβολάκι, θα μας στείλετε το ωραίο σας μήνυμα και εμείς θα το διαβάσουμε, εννοείται, αμέσως.

0: Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με λες μπροστά. Με συγκίνησες. Θέλω να πω ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί στα καλυστία θα βγεις, αυτές οι ερωτήσεις κάνουν στα καλυστία. Τι θέλετε να ευχηθείτε,
1: δείχνεις την πάνω. Εποχή σου, δεν υπάρχουν πια. Πρόσεχε τι λες.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, στο εξωτερικό δεν υπάρχουν.

0: Στο εξωτερικό τώρα, εντάξει, ποιος βλέπει τώρα τα ξένα καλλιστεία εδώ, στην Ελλάδα που είχε
1: στο
0: κάνει πάταγο.
1: Μάλιστα. Πάρα
0: που
1: πολύ
0: μαθαίνανε
1: ωραία.
0: 4 προτάσεις και βγαίναν όλες και λένε: θέλω να πω, πολύ, είμαι, αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένη και γι' αυτό θέλω να πω ειρήνη, αγάπη σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα παιδιά.
1: Εντάξει, λίγο ταινία ήταν αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγουδάκι, έτσι, για να σε ηρεμήσω και τα λέμε σε λίγο.

0: σχέση μας θεωρούν. Γιατί στα καλεστία θα βγεις, αυτές οι ερωτήσεις κάνουν στα καλεστία. Τι θέλετε να ευχηθείτε,
1: δείχνεις
0: λέει,
1: την
0: πάνω.
1: Εποχή σου, δεν υπάρχουν πια, πρόσεχε τι λες.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, στο εξωτερικό δεν υπάρχουν.
1: Στο εξωτερικό τώρα εντάξει, ποιος βλέπει τώρα τα ξένα καλεστία εδώ, στην Ελλάδα που είχε
0: στο
1: κάνει πάταγο.
0: Μάστε.
1: Πάρα που μαθαίνανε τέσσερις προτάσεις και βγαίναν όλες και λένε θέλω να πω, αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένη και γι' αυτό θέλω να πω ειρήνη, αγάπη σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα παιδιά.
0: Εντάξει, λίγο ταινία ήταν αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγουδάκι, έτσι για να σε ηρεμήσω και τα λέμε σε λίγο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άντε με ρούλα, σήκω.
1: Παρασκευούλα αύριο.
0: Βούλα αύριο.
1: Βούλα.
0: Παρασκευούλα.
1: Παρασκευούλα, βούλα, ζάχαρη. Παρασκευούλα, μέλι.
0: Μάζεψε. Βάλε και καμιά σκούπα, κάνε κάτι.
1: Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε.
0: Ναι, άστε την Παναγιά και τα μιλήσατε και πάρε τη σκούπα τώρα να κάνεις και καμιά δουλειά. Άντε, άντε, μπράβο. Άντε, αύριο Παρασκευή, 5 του μήνα εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, Ιορδάνης αγαπητός κοντά σας, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πολύ καλή διάθεση, μόλις έχουν ξεκινήσει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Είμαστε στην ευχάριστη θέση, εγώ και η ομάδα μου, να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε πολύ ωραία θέματα και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε επιλέξει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις, δικά σας παλιά αγαπημένα τραγούδια, φυσικά ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όπως επίσης πολύ γέλιο στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο, πολύ κουτσουμπολιό, εάν υπάρχει κάποια viral είδηση, και φυσικά προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Μείνετε λοιπόν μέχρι το τέλος. Πες μου τι

Εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

τον δρόμο μου. Μας βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και το ραδιόφωνο, στα social media, και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά και να συνδεόμαστε μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

μας βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και το ραδιόφωνο, στα social media, και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά και να συνδεόμαστε μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

μένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και το ραδιόφωνο, στα social media, και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά και να συνδεόμαστε μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback στη Μάρθα Μητροφάνη και Μητροφάνα. Μία επέτειος, Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Τώρα, σαν σήμερα το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα τραγούδια που ξέρεις και τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό μην το σκέφτεσαι, μείνε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

0: καφέ.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε στο επόμενο. Πώς λέγεται ο αγχωμένος λύκος? Είναι εύκολο, παιδιά. Πώς λέγεται ο αγχωμένος λύκος?

Σας περιμένω στα social media, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί η σχέση μας εκεί ραδιοφωνικά σίγουρα δυναμώνει. Στείλτε μου το μήνυμά σας σε TikTok, Facebook ή Instagram, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή στα social media του ραδιοφώνου. Ταγκάρετε μας τα story που κάνετε και έτσι η σχέση μας θα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική και δυνατή. Φυσικά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για να μοιραστείτε τις ευχές σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά γιατί όχι, και τις δικές σας προτάσεις για την εκπομπή.

0: Εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Κλείνω τις ταινίες τρόμου από Netflix σήμερα με το Choose or Die. Ένα παλιό λετρό video game μετατρέπεται σε πραγματική κατάρα. Κάθε επιλογή που κάνουν οι παίκτες έχει φρικτές συνέπειες στον αληθινό κόσμο. Η αισθητική του θυμίζει σκοτεινό Arcade Fialti των 80s που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τα psychological horror με τεχνολογικό twist, και πραγματικά το Choose or Die είναι μία από τις ταινίες τρόμου που θα αγαπήσεις και θα σου μείνουν.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: πρόσωπα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Καλή δύναμη στο τι να κάνετε. Αύριο το τελευταίο μας για αυτή την εβδομάδα ραντεβού. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε αυτήν τη συχνότητα παίζουν όλες οι μεγάλες επιτυχίες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι, σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Ακούω θετικά και συνεχίζεται και φέτος το επιτυχημένο δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω», προσφέροντας στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου. Ο Εθνικός Κήπος υποδέχεται παιδιά και οικογένειες στο πιο διαδραστικό καλοκαιρινό πρόγραμμα της πόλης και μέσα από, από το «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω» γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν βοτανικό παράδεισο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας και φιλοξενεί πάνω από 500 είδη φυτών και αιωνόβια δέντρα σε όλο τον κόσμο. Παίζουμε, ζωγραφίζουμε, συμμετέχουμε και βεβαίως συμμετέχουμε σε θεατρικές και μουσικές δράσεις και ανακαλύπτουμε τη φύση μέσα από δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στα παιδιά προσφέρονται καθημερινά πρωινό, όλα τα απαραίτητα υλικά και δημιουργικές δραστηριότητες. Για το μεσημεριανό γεύμα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φαγητό και κάθε παιδί ασφαλίζεται ονομαστικά σε μεγάλο ασφαλιστικό φορέα για την εβδομάδα συμμετοχής του. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, είτε έρχεστε από άλλο μέρος της Ελλάδας, είτε βρίσκεστε στην Αττική, στο edu@green-athens.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακούω θετικά, ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε MVP του βελγικού ποδοσφαίρου και για το 2025-2026 μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με την Club Brugge, όπου σημείωσε 22 γκολ και 29 assist σε 52 αγώνες. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στα play-offs και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου και άλλων τροπέων. Μετά από μια δύσκολη περίοδο στην Norwich, η μεταγραφή του στην Brugge το 2024 αποδείχθηκε κομβική, καθώς εξελίχθηκε σε βασικό πρωταγωνιστή και έναν από τους κορυφαίους παίκτες στο Βέλγιο, προσελκύοντας πλέον το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Ακούω θετικά, μένουμε στον αθλητισμό με τον Μίλτο Τεντόγλου που άνοιξε τη φετινή του διαδρομή στο Diamond League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη Xianmen της Κίνας. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8.46, πήρε την νίκη και ισοφάρισε στην κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Αυτή που έχει πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Σερζάν Μπαλτέ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν. Ο Τεντόγλου δεν χρειάστηκε πολλές προσπάθειες για να επιβληθεί. Το πρώτο του άλμα σημείωσε 8.37 με πάτημα 8 εκατοστά πίσω από τη βαλβίδα, κάνοντας ήδη σαφές τις διαθέσεις του. Το δεύτερο ήταν άκυρο και στο τρίτο ήρθε το 8.46, νέο ρεκόρ meeting και ταυτόχρονα η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Ακού θετικά και η Κίνα εκτόξευσε την αποστολή Σεζού 23 προς το διάστημα, προς τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, με στόχο να γίνει για πρώτη φορά ετήσια η παραμονή αστροναύτης σε τροχιά, αντί για τους συνηθισμένους 6 μήνες. Το πείραμα αυτό θα μελετήσει τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας παραμονής στο διάστημα και θεωρείται κρίσιμο βήμα για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη. Το πλήρωμα των τριών αστροναυτών περιλαμβάνει και την πρώτη εκπρόσωπο από το Χονγκ Κονγκ στο διάστημα, ενώ θα εκτελέσει εκτεταμένα επιστημονικά πειράματα. Η αποστολή εντάσσεται στη γενικότερη διαστημική κούρσα Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την κινέζικη επανδρωμένη προσελήνωση έως το 2030 και περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος Τιανγκόνγκ και του μελλοντικού σκάφους Μενγκζού.

Άκουσε επικά και η ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής Αθηνών Αντωνία Τριχοπούλου σε συνέντευξή της τόνισε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και την ανάγκη επιστροφής σε πιο απλές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Υπογράμμισε ότι οι μικρές διατροφικές υπερβολές δεν είναι πρόβλημα, αρκεί να μην γίνονται καθημερινή πρακτική, και απέρριψε την ιδέα της αποτοξίνωσης ως περιττή. Έδωσε έμφαση μάλιστα στον περιορισμό του κόκκινου κρέατος περίπου μια φορά την εβδομάδα, στην κατανάλωση ψαριών και οσπρίων, καθώς και στη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της καλής συνυδάτωσης. Παράλληλα προειδοποίησε για τους κινδύνους των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και συνέδεσε την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διατροφικές επιλογές των οικογενειών. Ανέδειξε δε ως το καλύτερο πρωινό τον τραχανά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

άκου θετικά. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και η Δημήτρα Παπαδοπούλου απέκτησε πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας σε ηλικία 64 ετών, η γνωστή ηθοποιός, ολοκληρώνοντας τρεις εκκρεμείς εξετάσεις που είχε αφήσει από τα νεανικά της χρόνια. Η ίδια μοιράστηκε τη στιγμή της αποφύτησης στα social media, αφιερώνοντάς την στον πατέρα της και συγκινώντας το κοινό. Η είδηση προκάλεσε θετικά σχόλια, καθώς η πορεία της θεωρήθηκε παράδειγμα και ότι η μάθηση και η εκπλήρωση προσωπικών στόχων δεν έχουν ηλικιακό όριο.

Ακούω θετικά και μια σπουδαία στιγμή για την ελληνική πάλη και τον ελληνικό αθλητισμό. Γράφτηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης Under 15 που διεξήχθη στη Βουλγαρία με το χαράλαμπο το Πάλοβ να ανεβαίνει στο υψηλότερο βάθρο και βεβαίως να κάνει μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι το μεγάλο τελικό, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με το Γεωργιανό Γκασασεβίλη σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση, ανατροπές και δυνατές μάχες. Ο Τοπάλοφ έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και κατάφερε να επικρατήσει με 9-7, σφραγίζοντας μια ιστορική επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα. Μετά το τέλος του αγώνα, οι πανηγυρισμοί της ελληνικής αποστολής ήταν ξέφρενοι και ο χαράλαμπος Τοπάλοφ, εμφανώς συγκινημένος, έκανε το γύρο του θριάμβου, κρατώντας δύο σημαίες. Την ελληνική και τη σημαία του πόντου, την οποία, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, κουβαλά πάντα με υπερηφάνεια στην καρδιά του.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Άκου θετικά και ένας αγρότης από την Ισπανία, ο Χωσέ Αντώνιο Μεντίνα, κατάφερε να αναβιώσει μια σπάνια παραδοσιακή ποικιλία ντομάτας του 1916, αξιοποιώντας παλιούς σπόρους που είχαν διασωθεί για πάνω από έναν αιώνα. Στόχος του ήταν όχι μόνο η καλλιέργεια ενός ξεχωριστού προϊόντος, αλλά και η διάσωση της αγροτικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας. Οι ντομάτες αυτές ξεχωρίζουν για την πλούσια γεύση και το αρωμά τους, θυμίζοντας παλιές παραδοσιακές καλλιέργειες, ενώ το εγχείρημα συμβάλλει και στη διατήρηση των ανθεκτικών και τοπικά προσαρμοσμένων σπόρων.

Ιατρικού, θετικά και δύο μαθήτριες από το Γενικό Λύκειο Δρυμού Θεσσαλονίκης, η Ουρανία και η Σοφία Μαρία, κατέκτησαν την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Χρηματοοικονομικών Γνώσεων European Money Quiz στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ανάμεσα σε 30 χώρες. Η επιτυχία τους προήλθε από προετοιμασία εκτός σχολικού ωραρίου με τη βοήθεια καθηγητή, ενώ οι ερωτήσεις αφορούσαν βασικές οικονομικές όπως οικονομικές έννοιες και ερωτήσεις όπως ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και η αποταμίευση. Η επιτυχία τους προήλθε από προετοιμασία εκτός σχολικού ωραρίου με τη βοήθεια καθηγητή, ενώ οι ερωτήσεις αφορούσαν βασικές οικονομικές έννοιες όπως πληθωρισμός, επιτόκια και αποταμίευση. Η διάκρισή τους θεωρείται σημαντική για το σχολείο και τη μαθητική κοινότητα. Συγχαρητήρια στα κορίτσια.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Ήρθε

0: σας.
1: Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Επιπτώσεις. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Ηλίας Βρετός στο λάθος σου και Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, για να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε στη συνέχεια τις δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop το καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 98,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με Τα Παράπονά Μου, μία επιλογή της Δέσποινας, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, Για Σένα Μόνο, για την Ελένη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop στο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Ήρθα στη ζωή μου μισή και ο δρόμος μου άλλη μου οδηγεί να κάνω μια καινούργια αρχή. Δεν φοβάμαι. Πίσω αφήνω ό,τι πονά και πάω όπου θέλει καρδιά. Με χέρια ενωμένα σφιχτά περπατάμε.
1: Πάμε μαζί!

0: ήρθατε!
1: Πάτα φρένο, break και σταματά τις επιτυχίες.

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
3: Είστε εσείς! Θέλω να μου συμπαρασταθείτε.

0: 2:30. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.